Oliver, μίσω το μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνα μπορώ από. Μπριαρά τιο δελάν. Καλέκες πας, σπίκο χαλέκρινάμα. Χάρτομ, πάντα και εφαχώσει εδώ επιμείνει.

Oliver, μίσω το μια χαλέ καμαϊό ήλου. Ζουλιάνο Μπουέραβο, Μπριαράτιο Δελάν. Καλέ και σπάς, σπίγκο χαλέ κρινάουα, χαρτομ, χοντακέ που χωσίδε επιμήνει.